0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
2: Τι άλλαξα, τι χάλασα. Λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνης θάλαξε. Που χάνεσαι.

0: σε κάθε στάση μετρό. Κοίταν σαν κάτι ρετρό εκείνη νύχτα στο τελευταίο βαγόν.
1: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια.

γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάρει ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξεις.

χωρίς να σπώ το σ' αγαπώ δυο μόνο λέξεις. Αγάπη μου, πως θα μ' αντέξεις που με παράξενο παιδί σκοτεινό. Πέρασαν μέρες χωρίς να σπώ

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή, ρε μαλάκα.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

κάνει σουριά. Τρύπη του δειρμών, στενούνε σταλών. Δειρμών, στενούνε σταλών. Μιλά στα κλαδιά του σουριού στα αφεντικά. Μου σαφίλα στα κλαδιά του σουριού στα αφεντικά.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα.
1: Θέλω να πιω όλο το Βόσφορο.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Του κόσμου.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν

έχουμε από στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα να τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρό, θα τα στείλω. Σας μερσώ, μαντάμ, ο Ρεν Ντουβάρ.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την ΑΔΑ και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: ακόμα. Χορεύεις μου λέγες να σωδηγενείς.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σηκώς συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, την μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά. Αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 90 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Κόσμος στους 93.

0: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Πιθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Πιθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Πιθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σεν Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και ράδα. Σας περιμένουμε όλους.
1: Κόσμος,

από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

χτίσα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδό. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.

0: ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 7:30.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Κικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς εργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στάι της ΔΕΗ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Το σύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι φύση του.
1: Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανία Τ. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κοιλιά Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Κτή.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαγείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά μπνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξελας μπίρακου 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκλία, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβι ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο κιλόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγάλες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη που σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-2332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ουκρανίας. Τσίρκο Μουντιάλ έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά. Εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Καλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο. Το προστατευτικό

0: εμπιστευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι νη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για μια στιγμή. Τάρταλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
7: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί πάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
8: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ, πρώτη Ισερών. Κυριακή 23 Μαΐου, 2 παραστάσεις, 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύε, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
9: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
11: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια και στο ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
12: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξί στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπάλτσης σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με ρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Ένα όμορφο αμάξι με διάλογο.
3: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπιθκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών, Αστέρια. Ο Γρηγόρης Μπιθκότσις, γιος μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπιθκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη τη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπιθκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χορδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών, Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξί στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καρακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
6: Ζήσε τη στιγμή.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρ γνώστης των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
9: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,
10: κλείσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλήσου.
9: Ακούσε τα.
10: Χωρισμός θυμίσου, είναι χειμώνα.
9: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γραφτήκαν ποτέ.
10: Σ' αφήνω στον αέρα και να σε βρω στο φως.
9: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Γεια σου, Θανάση, συνάδελφε.
1: Βέβαια, αφού έχει να ρεζίλει τον σκυλιόν, ε.
2: Σου έχω κάνει και με κόψες πια. Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω? Θέλεις να πεθάνω?

0: χάρη στο μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τάφο σε γυαλοπολείο θα εφορμήσω. Ακούτρεξε που κάλει μες στις θάλασσες. Να το πάνε στα γιώρος μου με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός παγιώρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής, λίγο έως φόρος.
1: Τι? Και λίγο έως φόρος.
2: Ναι.
0: Μοναχός το αγιώρος. Σχολή θα ανοίξω. Το προσωπικό μου αλωθεί να καταπνίξω. Μοναχός το αγιώρος. Σχολή θα ανοίξω. Το προσωπικό μου αλωθεί να καταπνίξω. Τρελαίνει αυτός ο χώρο, τράιβι θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια. Θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την πίσκο. Παπάδο σκοτωμό, να μπερδεύονται τα ράσα. Θα γίνεται χάμο και όταν η νύχτα θα περάσει. Να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα τιμιάτα. Και ο Θεούλη μα να λέει που κρυβόταν αυτό. Αυτό είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολο σωστό.
1: Τι, διάβολο σωστό.
0: Ναι, ρε, διάβολο σωστό. Μόναχο το Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω. Το προστικό μου άλλο τι να καταπνίξω. Μοναχός το Άγιο Όρος.

0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε...

0: στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.
1: Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλήτησε, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι τη φύση του.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνας το κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές μας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Επηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα αυτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σου λυκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Κόσμος στους 93.
13: Το πλοίο θα σ...

0: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκόνη πεντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Ζωηράνι νη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο δεκολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωματικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μελαουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει κάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και τη γνώση. Ένας πολυπληθύστος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τριφεράδα. Ένα παιδί μετράει κάστρα.
3: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ. Πρώην ΤΕΗ ΣΕΡΟΝ. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολού εισιτήρια.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, La Transit, Reader και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφυξες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφιά του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Κόμος στους 93.

Παλανό κι ακούω μια φωνή να μπαναγιωτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, μου θάζει ωκεανούς, κομίτες φωτιούς και ό,τι βάζει.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος News.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στο Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Ίδιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 200 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 200 γραμμάρια πεπερών φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: καλημέρα, καλημέρα. Εδώ πέρα, Ράδιο Κόσμος, όπως πάντα, κάθε Κυριακή. 24 Μαΐου σήμερα, μετά από μια εκπληκτική συναυλία των Iron Maiden, είμαστε εδώ πέρα, στο ραντεβού μας. Σήμερα έχω και παρέα μας στο ραδιόφωνο, έχω πολύ ωραίους ανθρώπους. Βέβαια, για να μπούμε δυναμικά μέσα και στη συνέντευξη, στην ομιλία που θα έχουμε, θα σας πω πρώτα λίγο κάποια δώρα, όπως ξέρετε. Σε κάθε αρχή της εκπομπής έχω δώρα. Για αυτήν την εβδομάδα έχω δύο εισιτήρια για τον Καραγκιόζη στην Αθήνα από τον κύριο Σωκράτη Κοτσορέ. Είναι για τις 6 το απόγευμα στο Γαλάτσι. Και έχω βατραχοπέδιλα και μάσκα θαλάσσια, γιατί έρχεται και η ζέστη, έχει ήδη αρχίσει πολύ ζέστη, και τα μπάνια. Και το κύμα φυσικά είναι ακτίνες έχει, ρόδες δεν έχει και όμως τρέχει. Αυτά λίγο πολύ, έχω μπει λίγο δυναμικά, λίγο γρήγορα. Όμως μαζί μου έχω σήμερα ένα άλλο κομμάτι του Πανεπιστημίου. Είμαστε εμείς οι φοιτητές, αλλά είναι και οι καθηγητές. Και κοντά μας σήμερα έχουμε την κυρία Μάρα Σπέντζα, που είναι αρχιτέκτονας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς
1: πολύ όμορφα,
0: μπήκατε.
1: Σας υπέρ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τίποτα, η κυρία Σπέντζα, παιδιά, μας κάνει το μάθημα ασφάλεια εργασίας και εργονομία μαζί. Ένα σημαντικό μάθημα για τους μηχανολόγους, γιατί είμαστε δίπλα από μηχανές, δίπλα από επικίνδυνα υλικά, από όλα. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια. Αλλά πρώτα λίγο να σας γνωρίσουν και οι ακροατές, γιατί εγώ είχα δει παλιότερο το βιογραφικό σας και έχετε και εξωτερικό βραβεία για το ΤΕΕ. Πολλά. Πείτε μας λίγο πράγματα.
1: Είναι αλήθεια. Εντάξει, αλήθεια. Δηλαδή, τέλος πάντων, οι σπουδές μου ξεκίνησαν στη Βρετανία και μετά στη Σκωτία. Και ως αποτέλεσμα αυτού, πολύ συχνά σε συνεργασία με άλλους συμφοιτητές μου και εγώ, είμαι δραστήρια, όπως και εσείς, και ήθελα να συμμετέχω σε έτσι δράσεις που αφορούσαν το ιστορικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής και γενικότερα της μηχανικής. Που πολύ νωρίς παίρναμε μέρος σε διαγωνισμούς που αφορούσαν σε προτάσεις και σχέδια για την πόλη, για την αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο.
0: Να κάνουμε μία. Εμείς είμαστε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εμείς είμαστε φοιτητές εδώ πέρα ένα χρόνο στην Ελλάδα. Α πούμε, εμείς φοιτούμε εδώ πέρα. Εσείς φοιτήσετε και στο εξωτερικό. Τα πράγματα είναι ίδια, ας πούμε, στη μάθηση, στα παιδιά, πώς συμπεριφέρονται στα μαθήματα. Υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το εξωτερικό.
1: Προφανώς γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές, με την έννοια ότι η Ελλάδα έχει ένα τελείως διαφορετικό σύστημα, ας το πούμε, προγράμματος σπουδών, συγγνώμη, στα πανεπιστήμια της. Το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είναι καλό ή κακό.

0: να μη συγκεντρώνεσαι στο στόχο σου που είναι
1: να τελειώσεις,
0: να μάθεις, να
1: κυρίως να μάθεις είναι βέβαια.
0: Και κυρίως αποκτήσεις γνώσεις, ναι, και να ανοίξουν οι ορίζοντές σου, ας το πούμε, ως προς αυτό. Δηλαδή θα το χαρακτήριζα πιο ανοιχτό για τους φοιτητές και πιο οργανωμένο εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν τόσες ελευθεριότητες, ναι, να το πω. Οπότε πρέπει να τελειώσεις συγκεκριμένα πράγματα σε δεδομένο χρόνο, διαφορετικά δεν σε δέχεται το πανεπιστήμιο. Κάπως έτσι. Αυτό δηλαδή, αυτός ο καταναγκασμός που ακούγεται ίσως.
1: Είναι
0: για
1: και
0: μας
1: καλό
0: Ελλάδα,
1: και κακό, κάτι σου προσφέρει, κάτι μπορεί να σε αποκόψει.
0: Να συγκεντρωθείς στο στόχο σου.
1: Βέβαια, εμείς εδώ πέρα και να πούμε και στο Πανεπιστήμιο και οι Πανελλήνες, είναι και αυτό ένα σύστημα.
0: Βέβαια.
1: Και να πω και την καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε την Παρασκευή. Είδα και εγώ φίλους που ξεκινάνε, ένα πιεστικό πρόγραμμα γι' αυτό. Αλλά εντάξει, καλή επιτυχία έχω να πω.
0: Τα
1: καλά να πάνε.
0: Στην Ελλάδα προσπαθούν διπλά. Πρέπει να πω, είναι αξιέπαινη η προσπάθειά τους. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό το σύστημα και εγώ προσωπικά. Και εξαιτίας του ότι με πίεσε πάρα πολύ, αποφάσισα και υπήρχε η δυνατότητα από τους γονείς μου βέβαια και τους ευγνωμονώ γι' αυτό, να φύγω για να ακολουθήσω αυτό που ήθελα να κάνω στο εξωτερικό. Γιατί πιεζόμαστε πάρα πολύ για το στόχο μας και δουλεύετε διπλά. Τα παιδιά δουλεύουν διπλά για να μπουν στο πανεπιστήμιο και στο σχολείο και τον απογευματινό του χρόνο. Με αποτέλεσμα να
1: ναι, δεν έχεις χόμπι, δεν έχεις πρακόψει πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, φτάνουμε μέσα στο πανεπιστήμιο. Και
0: έτσι είναι.
1: Εσείς στο εξωτερικό, πώς βλέπετε τους ανθρώπους να λειτουργούν, είναι πιο οργανωμένα από ό,τι είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα? Γιατί λίγο πολύ ξέρουμε ότι δεν είναι η τέλεια χώρα για την οργάνωση στο εξωτερικό, εκεί πέρα που πήγατε.
0: Κοίταξε, χωρίς να θέλω να εξειδανικεύσω καμία άλλη χώρα, γιατί η Ελλάδα είναι αγαπημένη μας για πολλούς λόγους. Το μόνο που θα πω είναι ότι υπάρχει μια, ας το πούμε, ένα σεβασμός απέναντι στο συνομιλητή μας. Και δηλαδή ο καθένας πριν εκφέρει άποψη ακούει πολύ καλά τι έχει να του πει ο άλλος και το λαμβάνει υπόψη του. Το θεωρεί ως όχι γνώμη, ως γνώση που καταθέτει ο άλλος, την οποία πρέπει να τη σκεφτεί και να την ενσωματώσει στη συζήτηση, ας το πούμε. Ναι. Να τη σεβαστεί και να την ακούσει πριν και πρώτα απ' όλα. Επομένως, έτσι, αυτό για μένα ήταν καταλυτικό, ας το πούμε, στο να μείνω και περισσότερα χρόνια συνεχίσω τις σπουδές μου κτλ. Γιατί έβλεπα ότι υπήρχε feedback στη συζήτηση, υπήρχε ανατροφοδότηση και όλο αυτό μας πήγαινε κάπου καλύτερα. Έτσι, είχαν μάθει άνθρωποι, να το πω διαφορετικά, να δουλεύουν ομαδικά, πράγμα που μας δυσκολεύει λιγάκι στην Ελλάδα.
1: Θα το βρούμε κάποτε.
0: Θα το βρούμε, κάποτε. Ναι, γίνεται, συμβαίνει. Δεν μπορώ να πω, συμβαίνει και όταν συμβαίνει να υπάρχει έτσι συμμετοχικότητα, τότε είναι που βλέπουμε διακρίσεις, στόχους, ωραία αποτελέσματα, ας το πούμε, για όλους.
1: Να πούμε λίγο και για το, επειδή εγώ είμαστε μηχανολόγοι εμείς, αλλά εσείς είστε αρχιτέκτονας και έχετε ειδίκευση και στο φωτισμό. Λίγο πώς είναι το κομμάτι του αρχιτέκτονα, ας πούμε, τι κάνει, σχεδιάζει, ξέρω εγώ, κτίρια, έρχεται σε αντιπαράθεση με το πολιτικό μηχανικό, γιατί πολλά ακούγονται.
0: Ναι.
1: Και, δεν
0: και αυτό θα έλεγα ότι είναι μια διαστρέβλωση στον τόπο μας, γιατί η αρχιτεκτονική είναι μια μεγαλύτερη, μια επιστήμη, ας το πούμε, που είναι μια μεγαλύτερη ομπρέλα που περιλαμβάνει από κάτω τεχνογνωσία, τέχνη, αλλά και επιστημονικά δεδομένα. Δηλαδή, δεν θα την έβλεπα ως ένα επάγγελμα που είναι μόνο το χτίσιμο, να το πω διαφορετικά. Αντίθετα, πώς το πω, του πολιτικού μηχανικού η επιστήμη έχει να κάνει με τα έργα υποδομής και δεν έχει να κάνει με το χτίσιμο μιας μονοκατοικίας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ή τουλάχιστον έχει να κάνει περισσότερο με εργονομικά δεδομένα και όχι με το συνυπολογισμό της τέχνης, των εικαστικών, της έκφρασης, έτσι, που έχει η αρχιτεκτονική. Εγώ δεν είδα ποτέ την αρχιτεκτονική ως, πώς το πω, ως την επιστήμη του χτισήματος, αλλά ως ένα πολύ σημαντικό πρωτογενές υλικό για να μπορείς μετά να αποφασίσεις αν θέλεις να ασχοληθείς με την κατασκευή, προφανώς, που είναι η μία κατεύθυνση, αλλά και με πολλά άλλα, γιατί έχω δει και φίλους και συμβητές αρχιτέκτονες να ασχολούνται με τις επιχειρήσεις, να ασχολούνται με το θέατρο, με τη σκηνογραφία, να ασχολούνται με το φωτισμό και άρα με πολλές άλλες παραμέτρους που μας άνοιξε δηλαδή αυτό το πρωτογενές υλικό που λεγόταν αρχιτεκτονική.
1: Όπως είναι και ένας μηχανολόγος, έτσι είναι και ένας αρχιτέκτονας, για να ακούνε και τα παιδιά που μπορεί να το σκέφτονται τώρα
0: έτσι
1: και να.
0: Είναι και ιατρική, έτσι δεν
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Ακριβώς, ναι, πολλά επαγγέλματα.
0: Ιατρική, αλλά μετά δεν είναι απαραίτητα παθολόγος, γενικός παθολόγος. αλλά δεν είναι μόνο η ειδικότητα που στην Ελλάδα τα μπερδεύουμε. Ναι. Δηλαδή, συγχαίουμε λιγάκι την επιστήμη με το επάγγελμα τελικά που θα φτύσει κανείς λόγω των

0: καταστάσεων που μας επιβάλλει η αγορά. Έτσι όπως είπες και η μηχανική έχει πολλά πεδία με τα οποία
1: πολλά πεδία, εξειδικεύσεις, οτιδήποτε. Άρα, για να βγάλει κάποιος τη μηχανική από το σχέδιο, γιατί για να μπει τώρα στις Πανελλήνιες, όπως λέγαμε πριν, πρέπει να έχει ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Είναι δύσκολο, είναι εύκολο, τι λέτε?
0: Θέλει πειθαρχία το σχέδιο για μένα, δεν είναι δύσκολο.
1: Και εμείς έχουμε μάθημα μηχανολογικό σχέδιο και...
0: Όχι, δεν θα σας προβληματίσει. Ντάξει. Ίσα-ίσα, εγώ το βρίσκω, εντάξει, το θεωρώ ψυχοθεραπευτικό το σχέδιο, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Θέλει, είναι και αυτή η πειθαρχία που απαιτεί το επάγγελμα του μηχανικού ή η επιστήμη του μηχανικού. Δηλαδή το ότι για να βγει ένα αποτέλεσμα πρέπει να αποκτήσεις κάποιες δεξιότητες. Μια δεξιότητα είναι το τεχνικό σχέδιο. Και ταυτόχρονα με την εμπειρία, είναι αυτό που σας έλεγα και την άλλη φορά στην εκδρομή μας, δηλαδή ότι ό,τι βλέπει το μάτι δεν το ξεχνάει.
1: Ναι, γι' αυτό
0: γιατί όταν παράγεις απλά ένα σχέδιο και το μιμείσαι ή το αντιγράφεις και δεν σκέφτεσαι, τότε υπάρχει δυσκολία.
1: Πρέπει να έχεις γνώση από μόνο σου,
0: σιγά σιγά να κρατάτε την εμπειρία, να ψάχνει πέρα από την αντιγραφή πιεδίου για να δεις τι είναι αυτά τα κομμάτια που απαρτίζουν το σχέδιο το οποίο φτιάχνεις και να τα καταλάβεις πώς λειτουργούν μεταξύ τους.
1: Και ξεχωριστά και όλα μαζί. Ναι.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα σας δυσκολέψει.
1: Μακάρι. Εντάξει, μέχρι στιγμής καλά τα έχουμε πάει.
0: Ναι.
1: Έχουμε ακόμα μεγάλα μαθήματα σχεδίου, αλλά μέχρι στιγμής καλά είμαστε.
0: Εσείς θέλω να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Θέλω.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε κι εσείς πώς βλέπετε στην πρώτη χρονιά σαν. Φοιτητές την πρώτη δική χρονιά σε σχέση με την εμπειρία σας, για να δώσουμε και λίγο
1: όπως, όπως είπα και πριν,
0: τώρα.
1: Είναι κάτι ξεχωριστό, ξεκινάς το Σεπτέμβρη, άλλα μαθήματα, όχι μαθηματικά, φυσική χημεία, έχεις και αυτά άμα πας σε κατευθύνεις, ας πούμε μηχανολόγος, είναι άγνωστα στην αρχή, δεν καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί, αλλά πιστεύω αν είσαι συνεπής όπως ήμουν και εγώ και άλλα παιδιά, μέσα στη μέση του πρώτου εξαμήνου θα βρεις τους ρυθμούς.
0: Έτσι.
1: Στην αρχή δεν θα διαβάσεις.
0: Είσαι λίγο
1: ποσοστό. Ναι, είσαι και από τις Πανελλήνιες πιεσμένος.
0: Ναι.
1: Και από το καλοκαίρι μπορεί κάποιος να δουλεύει. Μετά Σεπτέμβρη ξεκινάει χαλαρά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και το άλλο θέμα είναι ότι πρέπει να το πάρεις. Τα χέρια πρέπει να το σοβαρεί γιατί μετά μένουν μαθήματα.
0: Έτσι.
1: Εσείς σαν καθηγήτρια το βλέπετε ότι παιδιά, ας πούμε, πρώτο έτος το παίρνουν σοβαρά ή αυτοί που δεν το παίρνουν σοβαρά μετά θα το βρουν το ρυθμό.
0: Ακριβώς. Να μην χάσετε το ρυθμό σας, όπως λες, είναι καλή συμβουλή για μετά. Βέβαια, γιατί ισχύουν όλα αυτά που λες. Ναι.
1: Δεν είπαμε να ξεκινήσει από 1η Οκτώβρη να διαβάζει όλη μέρα, αλλά να έχει μια επαφή, να ξέρει με τι ασχολείσαι.
0: Mm-hmm.
1: Και πιστεύω ότι άμα σου αρέσει, όσο με εμένα η μηχανολογία μου αρέσει, αυτό ήθελα από το γυμνάσιο να κάνω, θα το πάρει ζεστά, θα ξεκινήσει να διαβάζει, γιατί είναι η γνώση που ήθελε να κάνει τόσα χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Κάποιο παιδί που μπορεί να πει και να μην το αρέσει, όχι ας κοιτάξει κάτι άλλο, να το σκεφτεί.
0: Πρέπει να σκεφτεί σοβαρά τι θέλει να κάνει πριν, πρώτα απ' όλα.
1: Πριν το μηχανογραφικό που είναι τέλειο Ιουλίου, όπως το έκανε και εγώ, πρέπει να σκεφτείς. Σου δίνουν ένα μήνα να σκεφτείς τι να βάλω, να βάλω πρώτη επιλογή, δεύτερη και μετά βλέπεις. Αλλά ναι, εντάξει, ωραία πάει. Πρώτος χρόνος τελείωσε γρήγορα, πολλές εμπειρίες, πολύ ωραία και από το πανεπιστήμιο και εκτός.
0: Καινούργιοι φίλοι και καινούργιο μέρος, αυτονομία από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι επίσης.
1: Εσείς όταν πήγατε εξωτερικό σαν φοιτήτρια, ήταν δύσκολα?
0: Ναι, το ίδιο και για μας. Δηλαδή, και έτσι
1: οι ρυθμοί ήταν γρήγοροι, τους βρήκατε?
0: Ήταν πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί. Πραγματικά δυσκολεύτηκα και εγώ το πρώτο εξάμηνο να προσαρμοστώ στην αλλαγή χώρας, αλλαγή μέρους.
1: Ναι, γιατί εσείς ήσασταν και εξωτερικό και μακριά από γονείς και μακριά από όλα,
0: ναι. Αλλά ισχύει αυτό που λες, όταν πας κάπως αποφασισμένος για αυτό που θέλεις, αυτά γρήγορα ξεπερνούνται.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Και προσαρμόσαι και βλέπεις μέσα σε πολύ λίγο χρόνο όλα τα καινούργια πράγματα που έκανες.
1: Και δεν βλέπεις και πίεση στα μαθήματα, γιατί σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Άμα σου αρέσουν πραγματικά θα το συνεχίσεις και θα έχεις και τη γνώση. Αλλά βέβαια οι γονείς σας φοβόντουσαν όταν φύγατε. Γιατί ας πούμε εμείς είμαστε εδώ πέρα Ελλάδα και πάλι υπάρχει ένα άγχος.
0: Ναι.
1: Άμα γίνει κάτι στο παιδί, άμα σου πάρουμε αργά το βράδυ, τι έγινε. Όταν ήσασταν εξωτερικό, το πήγανε καλά και κάπου. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, σίγουρα. Καταρχήν οι ίδιοι με έσπρωξαν. Να το πω. Άρα ο φόβος στην αρχή ήταν διπλός για εκείνους.
1: Ναι.
0: Νομίζω. Και έτσι έχουν πει και αργότερα. Αλλά το ξαναλέω ότι τώρα κι εγώ είμαι μητέρα της Δανάης με 13, επομένως σκέφτομαι ότι και εγώ θα ήθελα να πάρω όλο το φόβο που μπορεί να έχω.
1: Φόβος γονείς είστε, καταλαβαίνω.
0: Θα πάει το παιδί μετά, ας πούμε, θα ήθελα να την σπρώξω στο να κάνει αυτό που
1: θέλει. Αυτό που θέλει, ναι, αυτό το λένε και οι δικοί μου γονείς, λέγανε.
0: Ναι. Και να πίσω πίσω το δικό μου το φόβο. Σίγουρα φοβόντουσαν.
1: Και εντάξει, και οι δικοί μου φοβόντουσαν να λένε κάποιο ότι θες όσο θες, αλλά άμα περάσει εκεί πέρα που θες, συνέχισε το. Και άμα δεν σ' αρέσει, πες το μας και κάνε κάτι ή σκέψου πάλι.

0: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να είναι και εκείνοι δίπλα μας και δίπλα σας, παρόλο το φόβο τους, για να σας βοηθήσουν απλά γιατί είναι λίγο μεγαλύτεροι.
1: Ναι, έχετε εμπειρίες, έχετε ζήσει περισσότερα πράγματα, έχετε περάσει από τη μεριά που είμαστε τώρα εμείς αφοιτητές.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Αλλά να πούμε και για το μάθημα του φωτισμού, γιατί εμάς όταν μπήκατε μέσα στο μάθημα ασφάλεια, γιατί θα μιλήσουμε για ασφάλεια, είπατε ότι κάνετε το μάθημα φωτισμού.
0: Ναι.
1: Και είχαμε έρθει με τον Νίκο που είναι και εδώ πέρα και κάθεται απέναντι στον καναβέ. Δεν είχαμε καταλάβει πολλά πράγματα. Βλέπαμε κάτι μαύρες πόρτες.
0: Ναι. Νομίζω ότι ήρθατε. Είναι συνδυασμός μαθημάτων αυτό που κάναμε.
1: Ωραία.
0: Ήρθατε στο μάθημα χωρικές αφηγήσεις που μέσα σε αυτό. Το οποίο, αν θέλετε, διαπραγματεύεται, ας το πούμε, την ιστορία πίσω από ένα χώρο, okay, την αφήγηση δηλαδή, που μέσα σε αυτήν είναι και ο φωτισμός, ως μέσο για να περιγράψουμε την ατμόσφαιρα και τις συνθήκες ενός χώρου.
1: Ο φωτισμός, πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί μην προσφέρει κάτι, απλά να βάζω δύο λάμπες. Mm-hmm. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Γιατί... Δεν ισχύει. Εντάξει, για μένα η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι κάνοντας την αρχιτεκτονική μου δόθηκε ευκαιρία μέσα ως φοιτήτρια ακόμα, διονώντας μια έκθεση, να καταλάβω, κάνοντας τη χρήση του φωτός, να καταλάβω πώς μπορεί να αλλάξει κυριολεκτικά τα δεδομένα και τα δεδομένα του συστήματος που προκαλεί στον επισκέπτη, πράγμα που μετά από 20 χρόνια μελετώντας αυτήν την επιστήμη βλέπω ότι εξηγείται και επιστημονικά, γιατί όλα είναι ερεθίσματα οπτικά τα οποία μεταφέρονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο και προκαλούν τα συναισθήματα, έτσι. Επομένως, ήταν πολύ μαγικό να το ανακαλύψω ως ένα εργαλείο, όχι απλά σύνθεσης ή τεχνικό, δυο λάμπες που απλά
1: που κρέμονται και δίνουν φως σε ένα χώρο.
0: Καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες στον χώρο, αλλά ως να ανακαλύψω την υπόστατη φύση του, που είναι, όπως είπα και στο μάθημα, τα φωτόνια, αλλά είναι, και, είναι κύμα, είναι ενέργεια, η οποία επηρεάζει τον άνθρωπο βιολογικά. Και γι' αυτό για εμένα είναι πολύ σπουδαίο σαν εργαλείο και πριν και πρώτα απ' όλα είναι ζωτική ουσία για τον άνθρωπο. Είναι ο ήλιος που μας ξυπνάει το πρωί, το φως που μας ξυπνάει το πρωί. Είμαστε, πώς το πω, συντονισμένοι με το φως.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο σύνθεσης, ας το πούμε, και χρήσης του σαν εργαλείο στο χώρο, μπορεί να αλλάξει τα πάντα για μένα. Μπορεί να δημιουργήσει χώρο χωρίς να υπάρχει αυτός. Αυτό φαίνεται στο θέατρο. Και να χρησιμοποιώντας το, έχοντας συνεχείς εναλλαγές μέσα στον χώρο, να κάνω αυτόν να αλλάζει να πάσα ώρα και στιγμή προς το συμφέρον του ανθρώπου, έτσι.
1: Παίζει ρόλο και τα χρώματα, ας πούμε, πράσινο φως και κίτρινο φως, ας πούμε, στο πώς το βλέπει το μάτι, ας πούμε, το κίτρινο φως το βλέπουμε έντονο ή ακούω το πράσινο φως είναι για να διαβάσεις. Έξω, εγώ διαβάζω με λευκό φως κατευθείαν, δεν ξέρω αν αυτό είναι κακό. Αλλά ναι.
0: Όχι, αυτό είναι. Ακριβώς είναι, συνδέεται με αυτό που είπα πριν, ότι το φως έχει χαρακτηριστικά κύματος, έτσι, από τη φυσική επιστήμη όπως γνωρίζουμε. Δηλαδή, κάθε κύμα ξεχωριστά το αντιλαμβανόμαστε ως χρώμα και αυτό έχει διαφορετική επιρροή
1: στα μάτια, στο σκεφτόμαστε.
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Στο σκεφτόμαστε, στον τρόπο που ξεκουράζεται το μάτι όταν διαβάζει. Ας πούμε, το λευκό φως της ημέρας, όπως λες, είναι πιο... έχει τα μήκη κύματος εκείνα, τα οποία μας βοηθάνε να μπορούμε να βλέπουμε καλύτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί δεν έχουμε και μία όραση, έχουμε τρεις. Φωτοπική, μεσοπική και σκοτοπική. Θα έρθετε και στο μάθημα του φωτισμού.
1: Θα έρθουμε ξανά.
0: Δηλαδή προσαρμόζεται. Το μάτι είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν είναι παθητικός δέκτης ποσότητας και ανοιγοκλίνει. Δεν είναι κάμερα, αλλά αντιθρά ανάλογα με το μήκος κύματος του φωτός.
1: Και με το τι βλέπει και τα έντονα χρώματα που είπαμε πριν. Βέβαια και το τηλέφωνο δεν ξέρω αν επηρεάζει το φως, ας πούμε, για τα μάτια και πώς βλέπεις έξω ή... Μία τάξη, ας πούμε, δικιά μας τάξη που έχουν τα φώτα. Συνήθως εμείς θέλουμε βέβαια να τα κλείνουμε τα φώτα για να, ξέρετε, να είμαστε πιο χαλαροί.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι πέρα από το κομμάτι της φυσικής και της επιστήμης δεν είναι... Όλοι πειραματιζόμαστε με το φωτισμό καθημερινά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή κατεβάζουμε τις κουρτίνες όταν ο ήλιος μας ενοχλεί και πέφτει πάνω στην οθόνη μας. Χρειαζόμαστε σκοτεινό βάλλον για να δούμε καλύτερα ένα προτζέκτορα στην αίθουσα. Αλλά αυτό μπορεί να μας κουράσει και να χρειαστούμε και μια δεύτερη πηγή.
1: Ναι, ή αν βγούμε, μπορεί να είμαστε ζαλισμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, πολλά πράγματα που και εγώ τώρα αντιμετωπίζω.
0: Το φαινόμενο ακριβώς γιατί αντιδράει βιολογικά με τον άνθρωπο, όπως φυσικά και όλα

0: άλλα στοιχεία της φύσης, έτσι. Και χρειάζεται σκέψη.
1: Οπότε εκβαίνεται ακροατές ότι το φως δεν είναι απλά το φως που βλέπουμε, έχει από ολόκληρη επιστήμη, όπως την έχετε σπουδάσει και την, έχετε την εμπειρία.
0: Και στόχος μας είναι κατά το σχεδιασμό να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες που είναι βέλτιστες για τον άνθρωπο και για την ενέργεια και για την κατανάλωση.
1: Και πριν, επειδή σε 5 λεπτά θα πάμε σε διαφημίσεις, θέλω λίγο να μας πείτε, επειδή εμείς είμαστε ακόμα φοιτητές, όταν εσείς τελειώσατε και ξεκινήσατε να ασκείτε το επάγγελμα του αρχιτέκτου, γενικά του μηχανικού, ήταν εύκολο, ήταν.
0: Όχι, δεν.
1: Χωρίς εμπειρία,
0: ας πούμε. Δεν καταλάβαινα τίποτα, ήταν όλα κινέζικα, όλα να πω. Ναι,
1: ας πούμε.
0: Δηλαδή, εντάξει, όχι. Θέλω να πω ότι το πανεπιστήμιο είναι εκεί για να μας μάθει.
1: Τη θεωρία πιο πολύ.
0: Και πώς να ψάχνουμε, ναι, πράγματα. Επαγγελματικά μετά, πάλι ανάλογα με το. Τις εμπειρίες θα επιλέξει κανείς ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, ακόμα και στο πολύ μεγάλο πεδίο της μηχανικής. Όλα είναι καινούρια και χρειάζεται να, πώς να το πω, χρειάζεται να είσαι δραστήριος, να μην εγκαταλείπεις και να αφιερώνεις και λίγο έξτρα χρόνο.
1: Αυτό που λέγαμε πριν για τα παιδιά που μπαίνουν.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς τι έπρεπε να κάνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά πάλι και αυτό είναι κάτι το οποίο με το οποίο προσαρμόζεται κανείς και προχωράει. Και λάθη κάναμε και άλλα πράγματα καταλαβαίναμε από αυτά που θα έπρεπε να κάναμε όταν στην αρχή το αφεντικό μας έλεγε να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Όχι ότι δεν είχαμε καμία γνώση, προφανώς. Αλλά
1: έχεις γνώση, αλλά δεν τις έχεις χρησιμοποιήσει ουσιαστικά ποτέ. Αλλά κολλάς.
0: Ναι, και σιγά σιγά αποκτάς την εμπειρία με την κάθε εργασία την οποία σου.
1: Με την κάθε μέρα στη δουλειά, με αυτό που έχεις σπουδάσει, ναι.
0: Αυτό που θα πω μόνο σαν συμβουλή είναι το οποίο ο μπαμπάς μου το είχε μάθει. Είναι να μην φοβάται κανείς να ρωτήσει. Καμία ερώτηση δεν είναι χαζή και να έχετε το θάρρος της γνώμης σας. Να ρωτάτε αυτό που δεν καταλαβαίνετε.
1: Μέσα στο μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, όταν έχουμε απορίες, γιατί έχουμε και μαθήματα που. Τώρα ξεκινάμε από τα γνώση να τα ρωτάμε
0: ακριβώς,
1: κατευθείαν. Ναι.
0: Ακριβώς. Και να έχετε και το θάρρος της γνώμης σας. Δηλαδή να εκφέρετε την άποψή σας ανεξάρτητα από το αν έχει κανείς, είναι πολύ νεαρός στην ηλικία ή δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία.
1: Εμείς ακροατές θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Κόσμος στους 93. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστογλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Μανώ Σερών.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, Στερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμενα.

από ένα μόνο προφίλ, χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ Ασερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ Ας επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες, καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ Ασερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online. Κόσμος στους 93.

0: ακροατές, ήρθαμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα εδώ πέρα με την κυρία Σπέτζα. Μιλάμε τώρα, είμαστε στο διάλειμμα, λέγαμε πιο πολύ για το όταν είσαι φοιτητής που φεύγεις και οι γονείς πιάνουν τα κλάματα, πόσο δύσκολο είναι. Εντάξει, το είπαμε και αυτό πριν στην εκπομπή, είναι δύσκολο, είναι εύκολο, όπως το βλέπει ο καθένας, έχει τις δυσκολίες και τις ευκολίες. Τώρα ήμασταν στο κομμάτι του φωτισμού και θέλω να σας ρωτήσω και σαν καθηγήτρια πώς... Πώς βλέπετε τα παιδιά, ας πούμε στο δικό σας τμήμα, θα πούμε και μετά για το δικό μας των μηχανολόγων, άμα το παίρνουν ζεστά το μπαίνουν, άμα βλέπετε κάποιους που δεν του αρέσει να το παρατάει, αν υπάρχουν παιδιά που θα το συνεχίσουν και δεν τους αρέσει και πώς θα πηγαίνουν, ένα μέσο όρο περίπου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και... Εντάξει, ξεκινάω από τα αρνητικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι και στο τμήμα εσωτερικής αρχιτεκτονικής τα παιδιά... Το πρώτο έτος, ναι, αντιμετωπίζουν έτσι προβλήματα και περισσότερο έντονα το είδαμε τα τελευταία χρόνια μετά τον κορονοϊό.
0: Νομίζω
1: ο εγκλεισμός δυσκόλεσε πάρα πολύ τους ανθρώπους να εκφραστούν και επειδή πρόκειται και για ένα τμήμα που η έκφραση του συναισθήματος είναι πολύ σημαντική να διοχετεύεται στη δουλειά, τα βλέπω προβληματισμένα τα παιδιά, ωστόσο πάρα πολύ γρήγορα, αυτό που είπα, είναι και λίγο ψυχοθεραπεία οι σπουδές μας, έτσι, πάρα πολύ γρήγορα προσιλώνονται στο στόχο τους και γίνονται και πολύ εργατικά, έτσι, παράγουν πολύ, πολύ δουλειά και είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι οι διδάσκοντες στο τμήμα γι' αυτό, για το γεγονός ότι συγκεντρώνονται, κάνουν πολύ δημιουργική δουλειά, βγαίνει αποτέλεσμα και έχουμε τη χαρά να εκθέσουμε αυτό το αποτέλεσμα για να το χαρούμε.
0: Έχουμε και κάτι μακέτες που τα παιδιά συνήθως παίρνουν μετά το μάθημα που έχουν φτιάξει σπίτια ή ένα μικρό, μια μικρή αυλή και αυτό είναι δύσκολο για να το φτιάξει. Ας πούμε, εμείς το σχέδιο το κάνουμε στον υπολογιστή και παλεύουμε. Ας πούμε, φαντάζομαι να τα βάζεις το ένα κομμάτι μετά το άλλο σε μια μακέτα.
1: Έτσι, ναι, είναι και η μακέτα μέσα στη διδασκαλία των μαθημάτων, γιατί είναι πάλι ένα εργαλείο για να καταλάβεις σε πολύ μικρή κλίμακα μένα, αλλά τη φυσική πραγματικότητα σαν μέσο έτσι αναπαραστατικό και πειραματισμού και όλα, να δοκιμάσεις πράγματα από αυτή για το πώς θες τη σύνθεσή σου. Αλλά για να γυρίσουμε πίσω στους φοιτητές, θεωρώ ότι τους βοηθάει πάρα πολύ ακριβώς αυτή η πειθαρχία που χρειάζεται να έχουν τα μαθήματα αυτά, τόσο της αρχιτεκτονικής όσο και μιας πολυτεχνικής σχολής. Ναι, θεωρώ ότι σε αναγκάζουν έτσι να αποκτήσεις μια ρουτίνα η οποία τελικά φέρνει ένα καλό αποτέλεσμα για όλους, έτσι, και για τους ίδιους τους φοιτητές ψυχολογικά αλλά και ως αποτέλεσμα στα μαθήματά τους.
0: Mm-hmm. Βέβαια, αν είναι και ο καθηγητής κοντά, όπως είστε και εσείς κοντά μας, πιστεύω βοηθάει. Ναι. Δηλαδή, ο καθηγητής παίζει και αυτός ένα ρόλο, μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω τώρα. Πώς το βλέπει ο καθένας, πώς το βλέπει. Κάποιος μπορεί να κάνει στο σπίτι και να τα μάθει όλα μόνος του.
1: Ναι.
0: Να μην χρειάζεται κάποιο καθηγητή, αλλά κάποιος μπορεί να είναι, αν έχει ένα καλό καθηγητή, μπορεί να γίνει άριστος και να συνεχίσει την πορεία.
1: Έτσι είναι. Η δουλειά του καθηγητή πάλι θεωρώ ότι είναι διπλή. Γιατί η διδαχή είναι ευθύνη. Ευθύνη με την έννοια ότι απευθύνεσαι σε νέους ανθρώπους και. Πρέπει να προσέχεις τον τρόπο που θα τους εκθέσεις τόσο αρνητικά όσο και τα θετικά. Και γενικά να τους δίνεις feedback, να υπάρχει επικοδομητική κριτική. Δηλαδή η κριτική σκέτο δεν αρκεί. Αυτό που χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι νέοι, και περισσότερο οι νέοι κατά τη γνώμη μου, είναι να εκθέσεις τα θετικά σε εκείνους και έπειτα να τους υποδείξεις τι είναι αυτό που μπορούν να βελτιώσουν. Αυτό
0: να
1: θεωρώ επικοδημητική κριτική και να ξαναγυρίζοντας στη Βρετανία να πω ότι αυτό εννοούσα όταν έλεγα σεβασμό απέναντι στο συνομιλητή μας πολλές φορές. Δηλαδή υπήρχε κανείς πάνω στη συζήτηση και την κριτική προς τους φοιτητές για να βελτιωθούν. Πρώτα αναδεικνύονταν τα θετικά και μετά τα όποια αρνητικά πρέπει να βελτιωθούν. Έτσι.

0: ήταν πιο ανοιχτοί στο να δεχτούν νέες προτάσεις για τη δουλειά τους.
1: Ξαναγυρίζετε πίσω, να διδάξετε, να ξαναπεράσετε, ας πούμε, μέρες πίσω στο εξωτερικό?
0: Έχω γυρίσει πάρα πολλές φορές. Δεν έχω κρατήσει, δεν έχω ρίξει μαύρη πέτρα. Έχω γυρίσει και για να διδάξω ή να κάνω κριτική σε πτυχιακές μεταπτυχιακών εργασιών στη Βρετανία και σκοπεύω να το κάνω, γιατί δεν έχω ξαναγυρίσει στη Γλασκόβη που θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Σας έχουμε να πάτε στο μέλλον, να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά δεν θα σας λείψει η Ελλάδα άμα ξαναφύγετε.
0: Και αυτό δεν είναι μια μεγάλη απόφαση, το να γύριζα μόνιμα. Δεν είναι εύκολη απόφαση, ειδικά είπαμε και η Ελλάδα είναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλα αρνητικά σε καμία των περιπτώσεων. Ακόμα δηλαδή στην Ελλάδα κάπως έτσι οι θεσμοί της οικογένειας, τις ανθρώπινες αξίες προσπαθούμε να τις διατηρήσουμε και να υπάρχει μια ενσυναίσθηση ανάμεσα στους ανθρώπους. Πράγμα που εκεί, πράγματα που βλέπουμε άσχημα στην Ελλάδα σήμερα, τα βλέπαμε πριν 20 χρόνια να συμβαίνουν σε επίπεδο οικονομικής κρίσης, ψυχικών προβλημάτων κτλ.
1: Βέβαια, έχω και μια ερώτηση που πάμε τώρα λίγο για τα μαθήματα. Δεν ισχύει πάντοτε απλά να περάσω το μάθημα, γιατί πολλοί φοιτητές ακόμα να πάρω το 5 να τελειώσω. Αλλά βέβαια δεν ισχύει και το να πάρω το 10 να τελειώσω. Δηλαδή πρέπει να έχεις ουσιαστική γνώση. Εσείς τι πιστεύετε από άποψη καθηγήτρες που είστε?
0: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον, κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι οι έξτρα ώρες του διαβάσματος στο βιβλίο που θα σε κάνουν, ας το πούμε,
1: μηχανικό.
0: Ναι. Βεβαίως πρέπει να είναι αυτές. Είναι αυτονόητες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι θα πρέπει να δώσω ορισμένο χρόνο από την ημέρα μου για να παρακολουθήσω τις διαλέξεις, να είμαι στα μαθήματα. Εκεί έχει γίνει για μένα το ίμιση της δουλειάς. Και από εκεί και πέρα σίγουρα χρειάζεται πειθαρχία και δουλειά. Αλλά ξεκινάει από την πρόθεση, από το να θέλει κανείς να μάθει. Έτσι δεν είναι?
1: Και επίσης να πω και σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, οι ώρες που λέτε τώρα να παρακολουθείτε μαθήματα, δεν είναι πολλές ώρες, παιδιά. Ας πούμε, στις Πανελλήνιες είχαμε 35 και 40 ώρες. Τώρα 20 ώρες, ας πούμε, ή και εργαστήριο. Άντε, πες ότι θα λείψει και μια ώρα να κάνεις μια κουπάνα. Εντάξει, τώρα φοιτητής.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: 20 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή πες μέσα όρο 4 ώρες την ημέρα. Είναι πολύ εύκολο. Οπότε, παιδιά, όποιος μας ακούει τώρα και είναι φοιτητής, μην τα χάνει τα μαθήματα, γιατί έχεις εκεί πέρα, καταλαβαίνεις και αν έχεις απορίες, ρωτάς, όπως λέγαμε πριν, ότι να έχουμε θάρρος.
0: Και φυσικά είναι καλό όχι να στοχεύουμε στο βαθμό για το βαθμό,
1: ναι,
0: αλλά
1: στη γνώση.
0: Ακριβώς, να στοχεύουμε στη γνώση και βέβαια υπάρχουν και κριτήρια μετά για να προχωράει κανείς. Ναι, ζητούνται καλύτερη βαθμή από μετά τη
1: γνώση,
0: για να πούμε και την πραγματικότητα, έτσι. Επομένως, όχι, να μην συμβιβάζεστε με το μέτριο, να προσπαθείτε για το καλύτερο για σας. Ναι.
1: Αλλά να έχουμε και την ουσιαστική γνώση, γιατί να πάμε και στο μάθημα που σας είπα, παιδιά, στο ασφάλεια εργασίας. Ότι δεν είναι απλά να πάρουμε τώρα το 5, γιατί είναι ένα μάθημα, όπως είπα και πριν, ότι πρέπει να ξέρεις, να προσέξεις μέτρα προστασίας. Λίγο να καταλάβουν οι ακροατές τι είναι το μάθημα ασφάλεια εργασίας. Εντάξει, εγώ έχω καταλάβει, αλλά λίγο να καταλάβω και εργονομία μαζί. Είναι δύο.
0: Βεβαίως, ναι. Καταρχήν, και εγώ ευχαριστώ στον κύριο Κλεϊδη και στον κύριο Πανταζόπουλο, τον οποίο, οι οποίοι μου εμπιστεύουν το μάθημα αυτό.
1: Ο κύριος Πανταζόπουλος τώρα πιστεύω θα ακούγεται, νομίζω με πήρε. Κύριε Πανταζόπουλο, δεν ξέρω αν είσαι ασθενής, αλλά να πω και εγώ την καλημέρα μου.
0: Γιατί πράγματι είναι ένα μάθημα γενικής μηχανικής πολύ σημαντικό. Το είδατε κι εσείς συνοψίζοντας το μάθημα.
1: Στη Raycap που είχαμε πάει, είδαμε.
0: Επισκεφθήκαμε μια εταιρεία, η Raycap στη Δράμα, και είδατε έτσι ένα, για πολλά παιδιά για πρώτη φορά, ένα περιβάλλον βιομηχανικό, όλους τους παράγοντες, τους βλαπτικούς που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς. Και σαν μηχανική, είναι, ξεκινήσουμε λέοντας ότι είναι σύμμαχός μας η νομοθεσία και οι κανόνες θεσπίζουν
1: ήδη
0: την
1: ασφάλεια. Για το συμφέρον μας και για μας, για τους εργαζόμενους, γιατί κάποιος μπορεί να είναι επιβλέπων μηχανικός και απλά να πει και να φύγει, αλλά οι εργαζόμενοι μην το πάρουν σοβαρά, που αυτό γίνεται πολλές φορές και έχουμε πολλά εργατικά ατυχήματα. Mm-hmm. Και μετά να λένε γιατί δεν το κάναμε, γιατί το ένα,
0: ναι,
1: και το άλλο.
0: Η πρόληψη δηλαδή, το να σκεφτούμε από πριν ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που θα επηρεάσουν αρνητικά τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αυτό είναι η ουσία του μαθήματος. Και αν θυμάστε καλά, θα ξαναφερθώ στον κύριο Πανταζόπουλο, γιατί μας είχε πει τρεις κύριους άξονες: την νομοθεσία, τη λογική και την ηθική. Συνοψίζουν, ας πούμε, την ουσία του μαθήματος και θα πρόσθετα και την ευαισθησία προς το περιβάλλον, ναι, και τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Όλα αυτά περιέχονται σε αυτούς τους τρεις άξονες.
1: Δηλαδή, ας πούμε, είχαμε πάει τώρα στη Ρέικα που είχαμε πάει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ένα ρομπότ που έκανε μια συγκόλληση.

0: 2.000 βαθμοί έβγαζε περίπου το κράμα του αμυνίου. Αυτό και άμα το κουμπίσει ένας άνθρωπος, παιδιά, καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει άμα κουμπίσει κάτι που έχει 2.000 βαθμούς, αλλά και τα αέρια. Είναι μια σύνοψη ότι πρέπει να προσέχουμε και το περιβάλλον και τον εαυτό μας μαζί. Και αυτό γίνεται μέσα
1: από το... Ακριβώς, και αυτό γίνεται, είπαμε πολλές φορές ότι πριν και πρώτα απ' όλα το τόνισαν και οι συγκήτριές μας στο προηγούμενο μάθημα, έχουμε τα γενικά μέτρα προστασίας που επιλαμβάνονται από τις βιομηχανίες και τους εργοδότες, τα ειδικότερα μέτρα προστασίας που εμείς πρέπει να τηρούμε όταν είμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και το κράτος φυσικά και την πολιτεία που πρέπει νομοθετικά να στηρίζει και να βοηθάει την κατάσταση.
0: Και όλα αυτά έχουμε και τα εργατικά ατυχήματα, όπως λέγαμε πριν. Είναι συνόψη, άμα δεν τα προσέξουμε όλα αυτά, την ασφάλεια, όλα αυτά που μαθαίνουμε κι εμείς, όλο το εξάμεινο, έχεις ένα εργατικό ατύχημα. Μπορεί να είναι ελαφρύ, να έχεις πονοκέφαλο, μπορεί να είναι πιο σοβαρό και να χρειαστείς νοσηλεία, να χρειαστείς να κάτσεις σε ένα κρεβάτι και δεν ξέρω να το θέλουν όλα αυτά. Οπότε πρέπει να υπάρχει πρόληψη, όπως είπατε.
1: Ναι, και έτσι και σχεδιασμός,
0: και προτάσεις
1: για τη βελτίωση, γιατί τίποτα δεν είναι τέλειο γύρω μας, όλα
0: αλλάζουν,
1: παίρνουν κάποιο καινούριο μηχάνημα, δεν υπάρχει γνώση στην αρχή, αλλά έτσι αυτή είναι η δουλειά του μηχανικού, να μελετήσει όλους τους καινούριους παράγοντες. Ναι, και να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση και κάπως να γίνει, ενοχλητικός όταν χρειάζεται.
0: Μας είπαν,
1: και φτάσουν τα πράγματα σε...
0: Μας είναι στη ΡΕΚ από ότι, ας πούμε, όταν έρχεται ένα νέο μηχάνημα, μια νέα σύνηση μηχανή, ας πούμε, ότι κάνει και ένα σεμινάριο. Υπάρχει κάποιες ώρες. Ναι, γιατί αλλιώς ένας εργάτης μπορεί να νομίσει ότι είναι ένα παλιότερο μοντέλο και να κάνει κάτι λάθος και να χαλάσει και το μηχάνημα, είναι και αυτό κόστος.
1: Ακριβώς, είναι δυναμικό σύστημα μια βιομηχανία, αλλά συνέχεια. Γι' αυτό και πρέπει οι εργοδοσίες να φροντίζουν και οι εταιρείες συχνά και μέσω του τεχνικού ασφαλείας που είπαμε πάρα πολύ για τον ρόλο του στο μάθημά μας, να φροντίζουν να κάνουν συνεχείς επιμορφώσεις στα καινούργια ζητήματα που προκύπτουν ασφάλειας.
0: Και πρέπει να μένει και η γνώση και να τη χρησιμοποιούν. Και μετά θα γίνει συνήθεια μετά από κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς. Και θα γίνει και συνείδηση.
0: Και συνείδηση, γιατί είναι και αντίξωες καιρικές συνθήκες που κάποιοι μπορούν να δουλεύουν και εκεί πρέπει να προσέχουν. Ας πούμε, διάλειμμα. Είπαμε, μας είχε πει ο κύριος Πανταζόπουλος που κάποιοι βάζανε καλωδιώσεις αερίου και δουλεύανε κάτω από 40 μήνες, αλλά επειδή το απογόρευε η νομοθεσία, η εταιρεία τους έλεγε δεν θα δουλέψετε. Πρώτα προσέχουν και οι εργοδότες, γιατί έχουν και αυτοί.
1: Με μεγάλο μέρος ευθύνης. Αυτό το είπα πολλές φορές, ναι, ότι πρέπει να γίνονται συνεχή διαλύματα για να προστατεύει ο εργαζόμενος, γιατί αυτό είναι κέρδος και για τον εργαζόμενο, αλλά και για την εταιρεία που δεν θέλει να σταματήσει την παραγωγή της, που δεν θέλει να μειώσει τον κόστος της παραγωγής.
0: Πηγαίνει πιο πέρα, είναι μεγαλύτερα τα έξοδα μετά, αλλά... Ναι. Επίσης, τώρα να αναφερθώ κάτι που μας είχατε πει στο μάθημα, επειδή είπατε και για τις ώρες για το διάλειμμα, ότι όταν ήσασταν φοιτήτρια, ανά 2 ώρες ο υπολογιστής έκλεινε.
1: Ναι,
0: είχε
1: τύχει να κάνουμε ένα εργαστήριο ψηφιακού σχεδιασμού και ήμασταν πολύ έτσι ενθουσιασμένοι για το καινούριο εργαλείο και δεν φεύγαμε από την οθόνη.
0: Δεν θέλει κάποιος να δει.
1: Και ερχόταν ο καθηγητής μας και μας έκλεινε την οθόνη. Προς στιγμή σοκαριζόμασταν ότι έχουμε χάσει, ότι έκλεισε ο υπολογιστή και έχουμε χάσει οτιδήποτε κάναμε. Σταματούσε και μας έλεγε: είστε 2 ώρες στον υπολογιστή, θα κάνετε 1/2 ώρα διάλειμμα, ας πούμε. Μας ανάγκαζε να σταματήσουμε. Το ίδιο και στην δουλειά. Στην εργασία μετά στη Βρετανία που δούλεψα για 1,5 χρόνο. Μας ανάγκαζαν να κάνουμε διάλειμμα από την οθόνη για να είμαστε όλοι καλά.
0: Για να ηρεμήσει και το μυαλό, να έχεις και μετά, ας πούμε, μετά από πολλές ώρες υπολογιστή. Το βλέπω και εγώ που διαβάζω διαφάνειες. Μετά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κοιτάω το ταβάνι, δεν ξέρω τι έχω διαβάσει.
1: Ναι.
0: Οπότε, παιδιά, και ένα διάλειμμα και στο βιβλίο, άμα διαβάζεις, πάλι θέλει ένα διάλειμμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μην το πηγαίνουν. Και εγώ το πηγαίνω, ας πούμε, τώρα διαβάζω συνεχόμενα, αλλά μερικές φορές σταματάω. Ώρα. Και μετά συνεχίζω την επόμενη μέρα.
1: Μα είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα όμως. Το μυαλό χρειάζεται και να το λέμε και για τα παιδιά από Δήμου Πανελλήνες. Το μυαλό χρειάζεται να βγει μια βόλτα, να πάει στη φύση, να ψηθεί την κοιλάδα, να
0: χάσει
1: και να γυρίσει πιο ξεκούραστο. Δεν είναι μόνο το σώμα που κουράζεται, είναι και το μυαλό.
0: Είναι και το μυαλό. Φυσικά πρέπει να ερεμούμε, να πέφτουν λίγο οι ρυθμοί όταν βλέπουμε ότι αυξάνονται πολύ. Και για την εργονομία.
1: Βεβαίως. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, στο οποίο και εμείς άνακτονες είμαστε υπερευαίσθητοι, γιατί αφορά όλο το κομμάτι του σχεδιασμού από τις συνολικές εγκαταστάσεις μέχρι την καρέκλα, σε τι ύψος πρέπει να βρίσκεται.
0: Πώς πρέπει να κάθομαι. Εγώ τώρα δεν νομίζω ότι πρέπει να κάθομαι σε πιο πολύ εργονομική θέση, αλλά ναι. Επειδή μας είχατε δείξει τη διαφάνεια, μερικές φορές τον υπολογιστή προσπαθώ να το τηρώ.

0: δεν συμβαίνει πάντα, αλλά πείτε για την εργονομία να καταλάβει ο κόσμος πώς.
1: Είναι λοιπόν η επιστήμη εκείνη που φροντίζει όπως είπα, από γενικό σε γενικότερο επίπεδο το σχεδιασμό και τη διάταξη μιας όλης βιομηχανίας και το πώς τα κτίρια συνδέονται μεταξύ τους και πού βρίσκεται το ένα σε σχέση με το άλλο, φτάνει μέχρι τη λεπτομέρεια του σχεδιασμού των απαραίτητων εργαλείων, έτσι ο άνθρωπος να κάνει τις συνθήκες του ανθρώπου καθημερινά καλύτερα, έτσι. Αυτό έχει να κάνει και με τον καλό αερισμό ενός χώρου, πάλι με τον καλό φωτισμό τον καλό σχεδιασμό της καρέκλας και της από τον υπολογιστή, και όπως είπα φτάνει μέχρι το αν έχουν οι εργαζόμενοι χώρους για να ξεκουραστούν, να κάνουν το διάλειμμά τους.
0: Έτσι, να βγουν έξω, ας πούμε, στη φύση, άμα υπάρχουν πάρκο, όπως και εμείς. Όταν βγαίνουμε κατευθείαν από το πανεπιστήμιο με τα εργαστήρια, κατευθείαν έχουμε τη φύση.
1: Είστε μέσα σε ένα όμορφο κάμπος, ναι, ναι. Ας πούμε, okay, μπορεί να μην είναι, να είναι λιγάκι εγκατελειμμένο, τα τρία.
0: Δεν πειράζει, καλά είναι. Τώρα ναι, προσπαθούμε να το φτιάχνουμε. Ναι.
1: Η εργονομία λοιπόν πάλι είναι μια γενικότερη ομπρέλα, η οποία για μένα εστιάζει στο σωστό σχεδιασμό του περιβάλλοντος και των εργαλείων που χρησιμοποιούμε μέσα σε αυτό, κτίρια. Επίπλα
0: και okay,
1: συνθήκες γενικότερα, μικροκλίματος, για να βελτιώσει τις συνθήκες του ανθρώπου που εργάζεται μέσα σε αυτό το περιβάλλον για 8 με 10 ώρες, μπορεί και παραπάνω, έτσι.
0: Βέβαια, εμείς ας πούμε σαν φοιτητές που είμαστε τις ώρες το, ας πούμε στο εργαστήριο, μέσα στη θεωρία στο μάθημα, έχουμε καρέκλες, δεν νομίζω να συμβαδίζουν με το μάθημα της εργονομίας. Ας πούμε και στο εργαστήριο εμείς κυνηγάμε να πάρουμε τις καρέκλες που έχουν ροδάκια και έχουν πίσω μαξιλαράκι.
1: Βέβαια, για να μπορεί να κάθεστε πιο άνετα.
0: Και άντυχε αυτοί που έρχονται πιο αργά, παίρνουν τις ξύλινες που πονάνε και λέω θέλω να φύγω. Αλλά ναι, κάτι πρέπει να αλλάξει και αυτό λίγο.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι και ως προς αυτό γίνονται προσπάθειες έτσι εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Φέτος είδαμε για πολλά χρόνια, εγώ είμαι τουλάχιστον 13 χρόνια διδάσκω στο Ίδρυμα και τώρα βλέπω να ανακαινίζονται οι χώροι και βάφονται.
0: Και βάφονται από μέσα.
1: Εντάξει,
0: από
1: δεν είναι απλός καλοπισμός, είναι και αυτό μέρος της γενικότερης υγιεινής.
0: Ναι, μπαίνεις μέσα και αλλάζει και το μάτι σου, είναι και πιο καθαρά τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Και με ευχαριστεί ιδιαίτερα να το βλέπω αυτό και εύχομαι και ελπίζω να φτάσει σιγά σιγά στην ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, στις καλύτερες καρέκλες, όπως λέει, συνθήκες, τις οποίες και εμείς στο τμήμα εσωτερικής αρχιτεκτονικής παλεύουμε και επιδιώκουμε να συμβαίνουν, γιατί και εκεί, όπως και στη δική σας σχολή, δεν είναι μόνο ένα 2 ώρο μάθημα θεωρίας και φεύγω, είμαι 6 ώρα και 8 ώρα.
0: Ναι, με την Τρίτη εμείς έχουμε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και έχουμε και δύσκολα μαθήματα. Και το ένα μετά το άλλο, οπότε άμα κάθεσαι μια ξύλινη καρέκλα δεν μπορείς.
1: Βέβαια, δεν είναι πλέον εργονομική, είναι παροχημένος εξοπλισμός που εύχομαι και σιγά σιγά και το πιστεύω θα μπει στην πορεία της αλλαγής του.
0: Βέβαια, εμείς όταν είχαμε έρθει στο μάθημα της αρχιτεκτονικής με τον Νίκο, είχαμε βρει ωραίες καρέκλες.
1: Ναι, αυτό είναι από την αρχή.
0: Είχα κάτσει εγώ εκεί πέρα και μου λέει πάμε για όλη. Εντάξει, του λέω να πας, εγώ καθόμουν αναπαυτικά, γιατί μετά δεν μπορούσα να πάω να κάψω μια ξύλινη καρέκλα για 2 ώρες συνεχόμενη, είναι δύσκολο.
1: Είναι τα πολύ ωραία εργαστήρια και εκείνο το πρόγραμμα σπουδών και εκείνο του τμήματος έχει πολλές ώρες στο σχεδιαστήριο και στην κατασκευή μακέτας. Επομένως, από την αρχή ο εξοπλισμός έχει δοθεί μια σκέψη να είναι πιο εργονομικός εξαιτίας αυτού. Ναι. Όπως και κάποιοι από τους υπολογιστές. Δηλαδή και τα παιδιά, αυτό και αυτό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι στην κάτσα του εξυγχρονισμού τους, γιατί
0: πολλές φορές
1: χρειαζόμαστε εργαλεία gamers, computers, ας πούμε, γιατί χρειαζόμαστε μεγάλες μνήμες, μεγάλες κάρτες γραφικών.
0: Το μάθημα στο τμήμα της πληροφορικής που είχαμε κάνει μια μικρή εξερεύνη, εκεί πέρα έχουν υπολογιστές που έχουν 64 RAM, έχουν RTX καινούργιες. Βέβαια, εμείς εντάξει, είμαστε ακόμα στη φάση που κάνουμε την διαμόρφωσή μας και στα εργαστήρια όλα. Αλλά ναι, σε εκείνο που είχαμε στο εργαστήριο είχαμε πάθει την πλάκα μας, γιατί είχαν σύγχρονους υπολογιστές οθόνες.
1: Ναι.
0: Με καλύτερο φωτισμό και οθόνες, γιατί και οι παλιότερες οθόνες έχουν έντονο φως ή κίτρινο φως, κάποιες που είναι πιο.
1: Από τον μπλε φως. Ναι. Αλλά πιστεύω και στο τμήμα μηχανολόγων, εκεί εσείς, εμείς βλέπουμε στα εργαστήριά σας κατασκευών.
0: Ναι, έχουμε.
1: Θα τα δείτε μπροστά σας.
0: Τα βαριά εργαστήρια που έχουν κατάσταση είναι πιο.
1: Αλλά σίγουρα. Μπαίνει και η Πολυτεχνική Σχολή, νομίζω, σε αυτή τη φάση
0: της εκδοχής. Ναι. Συγχωριζόμαστε κι εμείς μαζί. Αλλά το προσπαθούμε όλοι. Το προσπαθείτε κι εσείς, καθηγητές, να μας βοηθήσετε.

0: δεν έρχεται και η εξεταστική.
1: Και εσύ με τα αιτήματά σας, ναι, φυσικά. Και το να τα εκφράζετε.
0: Έχουμε και το σύλλο που προσπαθούμε. Έχουμε και τη λέσχη. Και γενικά έχουμε ωραίο πανεπιστήμιο, παιδιά. Είναι, έτσι, είναι και ήρεμη η πόλη. Οπότε εγώ στην αρχή ήθελα Πάτρα. Ναι. Στην αρχή ήθελα Πάτρα, γιατί ήμουν και πιο κοντά και πιο κοντά οι γονείς μου. Πιστεύω και εκείνη θέλανε με άποψη ότι άμα γίνει κάτι έρχομαι σε 2 ώρες. Αλλά εντάξει, τώρα σέρισε Λιβαδιά. Κάποιος παίρνει, αλλά τώρα δεν γίνεται ακροατές. Αν θέλετε, στείλτε στο email 93fmstudio@gmail.com. Λέγαμε, ναι, ότι ήθελα Πάτρα, αλλά εκεί πιο μεγάλη πόλη, δεν ξέρω άμα θα ήμουν πιο συνεπής, γιατί ας πούμε και θα συνήκει δίπλα είναι ότι τα παιδιά που είναι στο Απιθύτα μπορεί να έχουν, να μην είναι τόσο πολύ μέσα στο μάθημα, αλλά να βγαίνουν, αλλά εδώ πέρα είναι ήσυχα. Είναι, έχεις και να βγεις και το κλαμπ σου, όπου έχουμε βγει και εμείς πολλές φορές.
1: Είναι αλήθεια, νομίζω ότι οι Σέρες σίγουρα, και η Πάτρα έχει ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, εγώ είμαι από Πάτρα και το αγαπάω το κάμπους και εκεί, έτσι. Θεωρώ όμως ότι και οι Σέρες είναι μια πολύ καλή επιλογή, εξαιτίας ακριβώς και των οικονομικών συνθήκων επίσης που έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Είναι, παραμένει μια πιο οικονομική πόλη από τις άλλες.
0: Ναι, φυσικά.
1: Λόγω της κλίμακάς της, προφανώς. Αλλά και το πανεπιστήμιο και εμένα όταν πρωτοπήγαμε εξέπληξε θετικά όταν ξεκίνησα το 2012. Το γεγονός ότι είναι μέσα σε ένα οργανωμένο κάμπους, όλα μπορείς
0: έχει
1: να τα κάνεις εκεί.
0: Έχει, ακριβώς,
1: έχει εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα
0: γυμναστήριο,
1: πολύ μεγάλο πάρκο που, ναι, μπορεί να σε κρατήσει εκεί μετά τα μαθήματά σου.
0: Ναι, ας πούμε εμείς εξερευνούμε, πηγαίνουμε γύρω-γύρω, πηγαίνουμε στη βιβλιοθήκη, κοιτάμε. Έχουμε μια πολύ ωραία βιβλιοθήκη, παιδιά. Έχει πολλά βιβλία, ειδικά για τα μαθήματα για όλες τις σχολές. Έχει πολύ μεγάλο.
1: Και η πόλη των Σερών, έτσι, που είναι ακόμα. Ναι. Αρχίζεται μόλις να την ανακαλύψουμε.
0: Ναι, λίγα πράγματα έχουμε δει. Ωραία όμως όλα. Το έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή. Και ευγενικοί και άνθρωποι, ας πούμε. Είναι φιλόξενο το κλίμα εδώ πέρα όταν ήρθαμε. Βέβαια, θα δει πώς θα συνεχίσει.
1: Ναι.
0: Από άποψη μαθημάτων, από φόρτο. Αλλά μέχρι στιγμής όλα καλά πάνε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια καλή αρχή. Όταν ξεκινάτε καλά, θεωρώ ότι έτσι θα συνεχίσετε κιόλα.
0: Ναι. Το ελπίζουμε κι εμείς. Ναι. Γιατί εντάξει, τώρα κανείς δεν ξέρει. Βέβαια, είχατε πει κι εσείς έχετε μία κόρη και να σας ζήσει. Δεν σας είπα πριν. Θα την προτείνετε, θα την παροτρύνετε να έρθει εδώ πέρα, ξέρεις, να σπουδάσει.
1: Ναι, το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Ήδη της το λέω και η ίδια το σκέφτεται. Ναι, να ξεκινήσει τις σπουδές της από τις Σέρες. Ίσως να συνεχίσει μετά κάπου αλλού, όπως όλοι, αλλά ναι. Παρότι εγώ έφυγα από την Αγγλία, από την Ελλάδα και πήγα στη Βρετανία να σπουδάσω, μεγαλώνοντας είμαι της άποψης ότι πρέπει να επιλέγουμε τα πανεπιστήμια της χώρας μας.
0: Είναι πολύ ωραία πανεπιστήμια.
1: Έχουν πόλεις μας, γιατί όχι.
0: Έχουν πολύ γνώση και οι καθηγητές είναι όλοι βοηθητικοί και θέλουν να σας βοηθήσουν. Βέβαια, πιστεύω ότι αν κάποιος σπουδάσει στην πόλη του θα του είναι πιο εύκολο, γιατί εντάξει, ξέρεις την πόλη σου, βγαίνεις. Βέβαια, έρχονται και κάνεις και καινούργιες παρέες από καινούργιους φοιτητές. Αλλά ναι, πιστεύω ότι θα είναι καλό κάποιος να σπουδάσει στην πόλη του.
1: Εντάξει, σίγουρα να ταυτόχρονα έχει την αυτονομία του, γιατί νομίζω αυτό χρειάζεται.
0: Ένας φοιτητής
1: για να ξεκινάει. Γιατί να μετά μπορεί να μείνει μόνος του, να μείνει και λίγο πιο μακριά από τους γονείς του, να μην είναι και δίπλα του.
0: Γιατί μετά τη σχολή θα ξεκινήσει να είσαι αυτόνομος, να έχει τη δουλειά σου. Οπότε
1: ακριβώς
0: πρέπει να είσαι λίγο αυτόνομος.
1: Χρειάζεται, ναι, χρειάζεται αυτό, έτσι. Χρειάζεται, βέβαια. Είναι καλό να ξεκινάει κανείς σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και μετά να κάνει τα βήματά του πιο σίγουρα. Έτσι πιστεύω, γιατί έτσι έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές. Οπότε ναι, θα το πρότεινα.
0: Ναι, όπως είπατε, έχουν αλλάξει οι εποχές, παίρνω πάσα. Πιστεύετε ότι, πώς να το πω, να το θέσω σωστά, ότι τα νέα παιδιά θα βοηθάνε την κοινωνία, υπάρχουν παιδιά που συνεχίζουν στην Ελλάδα, πώς βλέπετε, εμείς σαν μηχανικοί,
1: εγώ
0: πιστεύετε?
1: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους και θεωρώ ότι και το χαίρομαι αυτό, ότι παρόλο που οι συνθήκες είναι δυσκολότερες από παλιότερα, κατά τη γνώμη μου, εξακολουθούν να έχουν το θάρρος της γνώμης τους αυτό και να ρισκάρουν. Okay, να μην φοβούνται δηλαδή, να ρισκάρουν για να βελτιωθούν, ας το πούμε. Γι' αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι έτσι λίγο η δική μας η γενιά κάπως είναι κάπως. Ήταν πιο διστακτικοί,
0: ναι,
1: ίσως,
0: φοβόντουσαν.
1: Ναι, είχαν μεγαλώσει διαφορετικά και γενικά υπήρχε μια, νομίζω, μια μεγαλύτερη φοβία. Ας το πούμε στη γενιά, τη δική μου, εννοώντας το 70-80, αυτούς μεγάλωσαν 70-80-90 και τελείωσαν το σχολείο, έτσι.
0: Βλέπετε, ακροατής, δεν είναι, φτάνει ο χρόνος, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό και θα συνεχίσουμε και να τελειώσουμε εκπομπή μετά τις 12, οπότε ερχόμαστε σε λίγο.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

0: κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μη έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας, κίτες φούρνου, σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα φιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε η μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψ κόρη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.

0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Ζωηράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τριφύλο 10 ρολά 2,19.
0: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόρα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρεσκομή από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ακροατές, ήρθαμε μετά από ακραίο διαφημιστικό διάλειμμα και με μαχαιρίτσα ξεκινήσαμε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε την κυρία Μάρα Σπέντζα. Κύριε Σπέντζα, λέγαμε τώρα για τα μαθήματα, για την εργονομία, για το κτίριό μας, για το πανεπιστήμιό μας. Και λέγαμε ότι είναι ωραία, έχω πάει και στα άλλα πανεπιστήμια, αλλά πιστεύω θα το επέλεγα άμα τότε που έκανα το μηχανογραφικό ήρα πως ήταν εδώ, γιατί στα τυφλά έκανα, ας πούμε, απόψη πόλεων. Θα το έβαζα πιο πάνω, θες, το είχα βάλει τρίτη επιλογή, είχα βάλει πρώτη την Πάτρα,
1: μάλιστα,
0: δεύτερη Χανιά και τρίτη πάντα Σέρες, οπότε χαίρομαι πέρα, γιατί και εμένα ο πατέρας μου είπε είσαι τυχερός μέσα στην ατυχία σου που πέρασε Σέρες γιατί βλέπεις σου αρέσει, γιατί μου λέει αν ήσουν Πάτρα. Γιατί είπατε ότι είσαι από την Πάτρα,
1: ναι.
0: Οπότε
1: εκεί πέρα είναι πιο
0: είναι ωραία πόλη, είναι χαοτική.
1: Έχει και εκεί εγκαταστάσει το πανεπιστήμιο, ναι. Είναι έξω από την πόλη, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Και το πανεπιστήμιο Τρόν και το Παπέλ που είναι και τα δύο πολύ ωραία.
1: Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κακή και η επιλογή μιας μικρής πόλης περιφερειακής γιατί αναπτύσσονται τα πανεπιστήμια της ακριβώς γιατί όπως είπα έχουν αλλάξει οι καιροί. Δηλαδή είναι και εκεί η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Αθήνα έχουν γίνει και λέω χαοτικές πόλες για τους νέους.
0: Βέβαια από είναι και ότι ας πούμε στην Πάτρα μπορεί να υπάρχουν 600 παιδιά μέσα σε μια αίθουσα. Είναι ακριβώς. Λίγο πιο απρόσωπα τα πράγματα ακριβώς. Εκεί πέρα ενώ ας πούμε εδώ πέρα είμαστε 100-130.
1: Το λένε πολλοί φοιτητές μου ότι
0: πήγαλο.
1: Ένα οικογενειακό κομμάτι.
0: Ναι. Και μπορείς να ρωτήσεις να έχεις περισσότερο θάρρος όπως λέγαμε πριν. Ναι, ας πούμε Πάτρα να είναι 600 άτομα, επίσης να ρωτήσω τώρα αυτό, μήπως λακεία, αλλά.
1: Γίνονται κάπως απρόσωπα τα πράγματα όταν τόσους πάρα πολλοί κόσμος μέσα σε αίθουσες. Ναι.
0: Αλλά εντάξει. Ο καθένας κάνει τώρα την επιλογή του, παιδιά,
1: έτσι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Ξέρω τώρα μας ακούνε και παιδιά και από το εξωτερικό να πω ότι καλησπέρα μου και την καλημέρα μου στην Ευρώπη, γιατί βλέπω πάντα έχω ακροατές και από το εξωτερικό. Και από παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό.
1: Έτσι, με το καλό να έρθει η στιγμή να κάνω το διάλογο του σχεδιασμού.
0: Μακάρι.
1: Στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι που λείπει πιο πολύ από φοιτητές και ανθρώπους Έλληνες που ζουν έξω, και ο ήλιος μας.
0: Ναι. Έχω ένα φίλο, τον Άλεξ, που ήταν στο Ντουμπάι, χωριστήκαμε τρίτη δημοτικό τότε που ξεκίνησα το ραδιόφωνο. Και τώρα είναι στην Αγγλία, σπουδάζει νομική.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα, πρώτο χρόνο, η ίδια ηλικία μας, αλλά λέει: θέλω να έρθω λίγο στην Ελλάδα. Λέει: δεν μπορώ άλλο. Γιατί εκεί πέρα είναι πιο.

0: Ακούγονται τα πράγματα.
1: Είναι
0: γιατί
1: πολύ
0: το ζήσατε.
1: Ο καιρός και πάλι πειράζει, ναι, πειράζει την υγεία σου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και λίγο πιο μονόχνητο. Εδώ πέρα θα δεις και κάποιον που θα βγει, θα ξεκινήσει να φωνάζει. Εκεί πέρα είναι πιο.
1: Συγκρατημένα.
0: Ναι, ακριβώς. Βέβαια και εσείς από τη μεριά σας ως μητέρα και ως καθηγήτρια και ως φοιτήτρια που ήσασταν, τι έχετε να μας συμβουλέψετε, γιατί θέλω να πάρουμε και συμβουλές τώρα. Τι να προσέξουμε, τι να κάνουμε.
1: Είναι δύσκολο το κομμάτι των συμβουλών, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα να είστε, πώς το πω, να συνεχίζετε πάντα να είστε αυθεντικοί, να ψάχνετε να είστε αυθεντικοί, έτσι, γιατί αυτό είναι.
0: Να κάνεις κάτι που σε εκφράζει,
1: ακριβώς,
0: πιστεύω είναι κάτι που...
1: Ακριβώς, να αυτό που πραγματικά
0: γουστάρει.
1: Ναι, να ψάχνεις συνεχώς, να μην σταματάει αυτό, δηλαδή να είναι ένα συνεχής στόχος το να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και τι σε γεμίζει και να επιλέγουμε την καλοσύνη, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό στις μέρες μας, γιατί και αυτό είναι μία άφαση, το αν κανείς επιλέγει να γίνει κακός με τους γύρω του ή να αντιμετωπίσει τα πράγματα με κακία, ας το πω, και αν θα τα αντιμετωπίσει με ηρεμία, ψυχραιμία και καλοσύνη, οτιδήποτε και αν είναι αυτό που χρειάζεται να αντιμετωπίσει. Αυτά τα δύο νομίζω θα έλεγα.
0: Και για να πούμε λίγο και το μάθημα της ασφάλειας, όπως μας κάνει ότι ένας μηχανικός πρέπει να την κοιτάει την νομοθεσία και πρέπει να συμβαδίζει.
1: Σύμμαχος του είναι.
0: Ναι. Γιατί μπορεί να κάποιος να του δώσει λίγα παραπάνω λεφτά και να μην βάλει ένα φράχτη. Αλλά να ξέρω ότι πρέπει. Οπότε έχω καταλάβει και εγώ ότι είναι σημαντικό.
1: Και αυτό είναι σημαντικό και σαν συμβουλή, συγγνώμη, σε
0: διάρκεια. Ναι. Είναι...
1: Δηλαδή ότι οι κανόνες για ένα πλαίσιο, ας πούμε, δεν είναι απαραίτητα περιοριστικά πράγματα. Είναι αυτά που σε βοηθάνε να ξεκινήσεις από μια βάση και από εκεί πέρα να αναπτυχθείς, έτσι. Δηλαδή και στην αρχιτεκτονική το λέμε πολλές φορές. Οι περιορισμοί είναι αυτοί που μας βοηθάνε να καταλάβουμε καλύτερα τι πρέπει και τι θέλουμε.
0: Γιατί πρέπει να βάλουμε ένα φράχτη, γιατί πρέπει να δουλεύουμε στους 40 βαθμούς στο αέριο. Γιατί και είσαι ένα μηχανικός τώρα, μηχανολόγος που σπουδάζω, το φυσικό αέριο στους μεγάλους βαθμούς θα κάνει μια έκρηξη.
1: Έτσι, ναι.
0: Και θα υπάρχουν τραυματισμοί, ζημιές, οικονομικές ζημιές για κάποιον που μπορεί να σκέφτεται οικονομικό, να μην βάλει ένα φράχτη. Άμα δεν προσέξεις τα μέτρα προστασίας, μετά θα έχεις ζημίες πολλών χιλιάδων, ας πούμε. Είναι μικρές, αλλά και μεγάλες.
1: Πολλών ζώων πιθανότατα.
0: Πολλών ζώων.
1: Οι κανόνες είναι σύμμαχός μας.
0: Ή κάποιος εργαζόμενος που μπορεί να φύγει να πει: τι να κάνω εδώ πέρα, γιατί να δουλέψω με κίνδυνο τη ζωή μου. Γιατί μπορεί να επιλέξει να πάει κάπου αλλού που θα είναι πιο προστατευμένα.
1: Ακριβώς.
0: Και σπαίνει και λιγότερα λεφτά, αλλά θα ξέρω ότι είναι προστατευμένα.
1: Το να επιλέξει ένα καλά δομημένο εργασιακό περιβάλλον που, όπως είπαμε, είναι στόχος συνεχής και για τις βιομηχανίες, είναι πολύ σημαντικό για όλους τους εργαζόμενους.
0: Είναι. Επειδή έχω μιλήσει και με οφθαλμίατρο, μου έχει πει ότι, ας πούμε, όταν κάνεις συγκόλληση γλυκόλησης πρέπει να φοράς τα γυαλιά.
1: Οπωσδήποτε, ναι.
0: Που αυτό το
1: συζητούσαμε δεν και στο μάθημα.
0: Έλεγα εντάξει ότι άμα σου πες μια σπινθήρα στο μάτι, μπορεί να κλάψεις, να. Από ό,τι κατάλαβα είναι έτσι. Γιατί είναι και το κράμα, είναι ανάλογο γιατί βέβαια συγκόλληση κάνεις, αλλά μπορεί να
1: πάθεις. Χημικές ουσίες.
0: Μπορεί να έχεις σοβαρό τραυματισμό για μήνες. Mm-hmm. Μπορεί να έχεις και τύφλωση, δηλαδή πολλά πράγματα. Οπότε, όποιος μας ακούει τώρα, ας πούμε, είναι σε μια οικοδομή κάτι, να προσέχει, υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι, και πρέπει, αφού τηρούνται τα γενικά μέτρα ασφαλείας,
0: να πει τα ειδικά μετά, τα ατομικά.
1: Εργαζόμενος σέβεται τον εαυτό του, παίρνοντας τα ατομικά μέτρα προστασίας.

0: ατύχημα δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει στους χώρους εργασίας, αλλά και εκτός, κατά την προσέλευση στην εργασία και την αποχώρηση από αυτήν, από το σπίτι μου στην εργασία και το αντίθετο. Και το προσδιορίσαν και χρονικά. Μίλησαν
1: ναι.
0: μια ώρα.
1: Είπαν γενικό ορισμό ακριβώς. που έγινε και ειδικώς με κάποιες προϋποθέσεις.
0: Γιατί και οι νόμοι αλλάζουν, όπως μας είπαν. Όχι αλλάζουν. Η βασική είναι ανάλογα, έννοια είναι
1: ναι,
0: ίδια.
1: Ναι.
0: Αλλά προσαρμόζονται.
1: Τα πιο ειδικά, ανάλογα την κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολο και να προσέχουν όσοι εργάζονται τώρα και να ξέρουν ποιος είναι σε επικίνδυνα πόστα. Και από τον απλό εργάτη μέχρι τον τεχνικό με ασφάλειας είναι πολλά στάδια, πολλά θέματα που πρέπει να συζητηθούν, να υπάρχουν και τα συμβούλια του θέματος ασφάλειας. Και αυτός που πρέπει να είναι τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει μεγάλη γνώση, mm-hmm. όπως είπανε πρέπει να είσαι ας πούμε 2 χρόνια να έχεις πτυχίο και μετά να το... για να πρώτα σαν... ας πούμε εργαζόμενος να δεις τους κινδύνους και μετά να...
0: Χρειάζεται εμπειρία λοιπόν πρώτα της εργασίας σε αερομηχανικό περιβάλλον.
1: Πρέπει να γίνει.
0: Έτσι. Και μετά να μπορείς να αποκτήσεις το ρόλο του τεχνικού ασφαλείας που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει υποχρεωτικό στις βιομηχανίες.
1: Πάλι καλά που έγινε.
0: Ναι, εννοείται. Και ακόμη και αν προσληφθεί κανείς ως τεχνικός ασφαλείας εξωτερικός συνεργάτης μέσα στην επιχείρηση, να μπορεί να απαιτεί, να επισκέπτεται συχνά και να καταγράφει τις συνθήκες για να μπορεί να προτείνει άμεσα λύσεις πρόληψης. Έτσι. Στον εργοδότη.
1: Και για να έχουμε λίγο ακόμα και να πούμε και για τα μαθήματα και για όλα, να μου πείτε λίγο για την κλήρωση, να μου πείτε αριθμούς. Να μου πείτε. Τυχαίους αριθμούς, θα σας πω εγώ τώρα, μην αγχώνεστε. για τον Καραγκιόζη από το 2 αριθμούς από το 1 μέχρι το 11.
0: Το 3 θα πω.
1: Το 3 ναι. Και άλλο έναν.
0: Το 7.
1: Ωραία, θα τα πω εγώ σε λίγο ακροατές. Για τη μάσκα θαλάσσης, έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 11.
0: Το 11.
1: Ωραία. Και για τα πατροχοπέδιλα πάλι ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 11.
0: Το 2.
1: Το 2, ωραία. Ακροατές, θα σας πω λίγο σε λίγο ποιοι είναι οι... αυτοί που έχουν κερδίσει. Εσείς, κυρία Σπέτζα, να μας πείτε ό,τι θέλετε σαν καθηγήτριο.
0: Εγώ να σας όχι σαν καθηγήτρια, σαν Μάρα, να πω σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για τις δράσεις που είστε δραστήριοι καταρχήν.
1: Το προσπαθούμε.
0: Και σε εσένα προσωπικά που... εξασκείς αυτό που σου αρέσει, που όπως είπες ασχολείσαι με το ραδιόφωνο από πολύ μικρό, από σχεδόν
1: από, ναι, από τρίτη δημοτικού που ξεκίνησα στα μισά της τρίτης δημοτικού, ακόμα το θυμάμαι την πρώτη εκπομπή.
0: Πάρα πολύ
1: δεν είχε πάει πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει.
0: Στα αρχή κανένας, όλοι κάνουμε, έχουμε τις δυσκολίες μας, αλλά εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Η συζήτηση ερέ και αυτό οφείλεται σε σένα πριν και
1: πρώτα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακροατές, έχουμε τον Νίκο Καρανάσιο 7 χρονών, τον Ανδρέα Ξοχρίστο 9 χρονών για τον Καραγκιόζη, για τη μάσκα είναι ο Γιάννης Γαλανός και για τα βατραχοπέδιλα είναι ο Πέτρος Ευαγγελινός. Εγώ, κυρία Σπέτζα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για το επάγγελμα του μηχανικού, σαν γενικό όρο, για το μάθημα της ασφάλειας. Γιατί είχα πει και εγώ λίγα πράγματα στο ραδιόφωνο, αλλά άμα δεν τα πούμε και με έναν ηθικό, θα τα ακούσει πιο ωραία ο κρατής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας έχω και σε άλλα μαθήματα, όπως λέγαμε πριν στο διάλειμμα. Και να περνάτε όμορφα, να κάνετε ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε να πάτε εξωτικό, σας το εύχομαι. Να κάνετε ό,τι θέλετε. Αν και είναι δύσκολη απόφαση, όπως είπαμε και πριν.
0: Έτσι, για μόνο. Ναι. Σίγουρα θα το επισκεφτώ. Και στο πλαίσιο της διδασκαλίας, έτσι.
1: Γιατί όχι, θα είναι πολύ, τα παιδιά θα είναι πολύ, θα έχουν, γιατί και εμείς όταν μπήκαμε, δεν ξέραμε τι περιμένει, γιατί όταν μπαίνεις σε ένα μάθημα, ένα καθηγητή που δεν έχει ξαναδεί, δεν ξέρεις τι περιμένεις.
0: Είναι αλήθεια.
1: Αλλά ναι, εντάξει, ήταν πολύ ωραίο και όλο το εξάμεινο που έχει ρέει τώρα με το μάθημα, ήταν πολύ ωραία. Και καλή επιτυχία και στην κόρη σας, ό,τι και αν θέλει
0: σας
1: να κάνει.
0: Πολύ.
1: Να είναι πάντα καλά. Και στο σύζυγο.
0: Έτσι.
1: Και σε όποιον μας άκουσε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ακροατές. Ελπίζω να περνάτε καλά. Από όπου και να μας ακούτε, να προσέχετε, να φοράτε ζώνη και κράνη, γιατί είναι και αυτό ένα μέτρο.
0: Βέβαια.
1: Ένα μέτρο ασφαλείας. Και από εκεί και πέρα, εμείς θα λέμε την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπατζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέση. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Έκκληξη από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίριος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 200 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα.

0: Παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα του όνειρου και στη γνώση. Ένας πολυπληθύσιασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί με τρετάστρα.
1: Φιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ. Πρώην Τεϊσερών. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κλίματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στο Δεσπό να σε στένει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βράδυ γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει.

0: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2320-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Ψάχνεις κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωτών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, καταφή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης, τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ, τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας πούμε, παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Ρίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Πανελλήνιε, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Πες με απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Πέτρι Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύψκονη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Δοϊράνι ημί σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε τι. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένα όμορφο αμάξι με διάλο.
4: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του Καβρούλα Ισαπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Τσερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών, εκτός Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Καλή ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο Ελλάδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει την δουλειά πάρα χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
5: Διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας μένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά

0: Πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
0: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογύ, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνας το κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 μάρια, 3,49. Φίξελας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
5: Ζήσε τη στιγμή.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου. Σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
8: Κόσμος στους 93.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ένα τραγούδι που τους έγραψε ο ποιητής Γιώργος

0: Πας με έτρεχε δίδα, εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ το δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Κλάουερ 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δωράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 5 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καλά είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλούνη, ένα παιδί με τραϊτάστρα, σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρο Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
5: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΠΑΕ. Πρώην ΤΕΗ Σερών. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυς Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μήνυκο 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ιδγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Γεια σου.

Αμουλή. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Αέρας Μοσχοβολά Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό στικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
2: Κόσμος στους 93.

0: Ενισχύει τα στάθια, μαλαστικά σοβαρά.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ασώνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξελας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια. Μάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το πλούρι Θεσσαλονίκης. Σχοβολάει το ριγανό ψωμό, το πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και της φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα σαμόν ρολς και τα μάφιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, με σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισβή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Κόσμος στους 93.

Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για σας.
2: Αρέτη Παρθένο Ελλάδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψονι πλυντηρίου Clean Power 66 ζούρες, 8,99.
1: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Θοϊράνι Ινή σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλχα υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστα». Σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γλώσσα. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
4: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ. Πρώην Τεϊσερών. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
7: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
8: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
7: Έτσι θέλεις την παρέα. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
8: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
7: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
9: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ θημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξελας. Μπύρα κουτί 12x350ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
4: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Κι όμως τα τραγούδια του

0: 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Γρηγόρης Μπιθικότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπιθικότση, σε μια μοναδική μου παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Σαμπαλή, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπιθικότση με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου ανακαίγεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ατσέτα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη υπένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το Ιράνι Μίσκα Κλήρες Ελαφρύ Τλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά λεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

τέλος κι ας μη μου βγει. Κουράστηκα πολύ να το παίζω δυνατή. Τις νύχτες κενό μου δεν έχει πάτο. Τα θέλω και τα πρέπει μου μαλώνουν δίχως αύριο. Κλείνω τα μάτια, πέφτω να κοιμηθώ.

μυστική που τρώει και ψέμα. Μα δεν αρκεί, γιατί το βράδυ χτυπάει κι όλο και απλώνεται, βρίσκει τον τρόπο να με ρουφάει. Οι φίλοι μου, οι γύρω μου δεν είναι καλά. Το λέμε ψιθυρίζοντας τις βόλτες τα κρυφά. Αν το

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας σκουβολάει η Ελλάδα. Ραδιοσμός στους 93.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα πολύ φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλειφ φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενώ τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Που αυτή τη φύση βγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πανελλήνιε, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά. Η Βίκια Μαρβιλίδου στα μαθηματικά. Ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιλολογικά. Η Βίκια Μαρβιλίδου στα μαθηματικά. Και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Κατάφερα».
7: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
12: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
13: Εγώ.
12: Πες μας, Αλέξανδρε.
14: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
12: Πού τα

0: έμαθες εσύ αυτά?
1: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
2: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
3: Κόσμος στους 93.

0: ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Παρακρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Κι εσύ είχες να πέτυσαι να σε υπηρετώ.
0: Ήθελα στη δουλάπα μου

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλη. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Κόσμος στους 93.

0: φέρει τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε το επιμένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλέρη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Βαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-2310. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σιλέως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό υλό σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρταλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεψιμένο τσουρέκι και τουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νεοσούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα, στυλό, 4,99. Επιτηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξελας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
9: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπιθκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπιθκότσις, του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπιθκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπιθκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
10: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλεξάνδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Τι μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
11: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ. Πρώην Τεϊσερών. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Κίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
13: Για να έχεις την απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
14: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
15: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973-30-8771.
16: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
17: Κόσμος στους 93.

0: podría.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr. Και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Είμαι ο Κώστας Ζουράκης.
2: Είμαι ο Κώστας Μαραβέλης.
3: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ΖΕΝ.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ζεστό. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ Σερών, την ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Κόσμος στους 93.

λες πως οι βιτρίνες μεγαλώσαν και πως με σπρώχνουν εκεί μέσα για να μπω. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά που μου χρέωσαν, με πόσα φράγκα να πουλάνε.

κάποια δάνεια. Μ' έχουν στριμώξει πια σε κάρτες πλαστικές. Μα πόσο άλλο να κρατάει αυτή η παράνοια που έχει πάνω και σφραγίδες κρατικές. Όλο ποσά, όλα ρυθμοί και όλη νούμερα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων, το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Φυσικά συμπροπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνάκα.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του Γιού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμος στους 93.

0: δει ο κόσμος.
1: Στο κέντρο της Αθήνας οι μελωδίες επιστρέφουν σαν δρόμοι με τα κανονικά τους ονόματα. Ξαπλώνω πάνω στην κοιλιά τους. Εκεί, για 5-10 λεπτά, νιώθω μια ευγνωμοσύνη πριν σβήνουν τα κίτρινα φώτα των φαναριών. Δοκίμασα να παίξει τις νότες λίγο πιο αργά.

0: να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λε και τι κάνει. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

1993. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που ελέγχουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής, φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπέτεκα Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται. Υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη υπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδας.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen Sport. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω κρυφή.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Για τη μέτρη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
11: Όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Κόσμος στους 93.

0: χαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, θα είσαι στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
4: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΔΠΑΕ, πρώην ΤΕΗ Σερών. Κυριακή 24 Μαΐου, δύο στάσεις, 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
5: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
6: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη, 3.

0: Σε 9 το βράδυ, στο Δυτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών, Αστέρια, Γρηγόρης Μπιθικότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπιθικότση, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του ΣΕΡ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, ο Σύρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπιθικότση με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια, σταθμούς και ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών, Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: Εγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει, και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε μια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντα.

Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γραφτήκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: κόσμος του 93.
1: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι το οποίο έγραψε ο φίλος μου Παύλος. Μόλις διαλύσαμε τους Τερμίτες. Το έχει τραγουδήσει ένας τραγουδιστής τον οποίο το γουστάρω πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς μπορέσαμε να τον βρούμε.
2: Το τραγούδι εγώ θέλω να τα αφιερώσω στην κόρη μου και στη γυναίκα μου.

κοίταξες και τα παίξες πρέπει.

Σαν ξεχασμένο τσιγάρο στα χείλη. Σβήνει πολύ αργά, σκοτεινιάζει νύχτα σαν ψέμα της 1ης Απρίλη. Σιωπές που έχουν ματώσει αγιάζει. Της ταξιδεύει με άσπρο κοχύλι. Τους δίνει όνειρο και τη σκεπάζει. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Ένα φιλί χωρίς παραλίρι, μονάχο πουλί τριγυρνάει στο χαλάζι. Ένα χέρι τραβάει το σύρτη. Κάποια πόρτας που σε βγάζει, η δόση κάνει πουτάνα το χρήστη. Ο αγγελός του απόψε με στάζει. Σε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου.

σου εδώ στα σκοτεινά. Ετούτη ώρα ξεχωρίζει τα χτύλα σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου λιού τη φωτιά, αναζητώντας το μετά απ' τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένυμψη τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επί κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος News.gr.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

93. Δεν αντάφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι μπαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

αρέσει τους διαμάντια και ρουμπίνια. Ό,τι ονειρεύτηκες παντρεύτηκες σταρό, μα δίχως δέντρο πως να κόψεις μανταρίνια, χωρίς βροχή πως να αγαπήσεις.

0: έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στο κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

για να έχεις πάντα στην καρδιά καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: έχασα, έχασα και με.
1: Το ραδιοκόσμος είναι 2:30.